0: Ρώτη, να γιαγιέλ, χειρούργους, γιαγιέλ, πλήνη, για πλήκβας, για ρωσάντη, για ρομιτσάι, για γιαγιέλ σούσι, γιαγιέλ ξύ, γιαγιέλ ανεργοπλή, σούφι, γιαγιέλ, γιαγιέλ,
1: писал пьесы. Разбег Бадиков. Он в Москве всегда сделал Чингиз Айтматов, а он как-то написал...